Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: πρόταση.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ρεσότη στο Live 106,3.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Live 106,3. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Ανάπτυξης και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων της Ντουροστίκ.
1: Καραϊσαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Email Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Λαέ των Γιαννιτσών, το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 8.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Life 106,3. Αποκλειστικά.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έφτασε η Πέμπτη, ο μήνας έχει 24 και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αυτό το δίωρο που θα το περάσουμε παρέα, δυναμικά και καλοκαιρινά κάπως, με γρανίτα από λεμόνι, μετά θα πάμε λίγο πιο παλιά και μετά θα επιστρέψουμε σε ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε και το έχετε αγαπήσει ήδη πολύ. Πάμε.

Αυτή ήταν και η Antique με το «Άλλη μια φορά», πολλά τα χρόνια, πάνω από 20, που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και το αγαπήσαμε. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show και είναι Πέμπτη. Σε δύο μέρες είναι η μεγάλη συναυλία της Ανασβήσης στο ΆΚΑ στην Αθήνα και μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα ότι πολλοί κόσμος θα έρθετε από πολλές πόλεις στην περιφέρεια, από Αλεξανδρούπολη, μου έχετε στείλει από Ροδόπη, από Καλαμάτα, από όλη την Κρήτη, Χανιά, Ηράκλειο, και το πρωί είχα και ένα μήνυμα από το Ρέθυμνο, θα ανεβείτε. Εντάξει, φυσικά μιλάμε για σχεδόν 90.000 κόσμο από όλη την Ελλάδα, κάποιοι θα ταξιδέψουν και από το εξωτερικό για να μην χάσουν την ευκαιρία αυτή να παραβρεθούν σε μια ιστορική, είναι αλήθεια, συναυλία. Την Ανάβηση μπορεί να την έχετε ξαναδεί και θα την ξαναδείτε, αλλά η Ανάβηση στο γεμάτο ΆΚΑ, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ωραίο event να είναι κανείς μέσα, να έχει να το λέει ότι ήταν εκεί. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν την Ανάβηση με το νέο τραγούδι «Όχι γιατί» και επιστρέφω σε λίγο.

Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Και βλέπω ένα θέμα που προέκυψε με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος κινείται δικαστικά κατά μιας influencer η οποία ανέβασε βίντεο αναφερόμενη σε ένα περιστατικό στο TikTok. Έγινε αυτό, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό, λέει, που έγινε πριν 25 χρόνια, ότι η ίδια, λέει, ήταν 7 ετών και η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο. Προφανώς έκανε, λέει, εισαγωγή ο Αντώνης Ρέμος και ξέρουν και οι δύο τους το γιατί. Και τότε, λέει, εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια. Βγήκε λοιπόν ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε εκπομπές στην τηλεόραση και λέει ότι εντάξει, λέει, δεν είναι θέμα κακής κριτικής, θέμα να μην αρέσουμε σε κάποιον, αλλά εδώ ζητάμε να ανακαλέσει όσα υποστήριξε, να ζητήσει συγγνώμη και όταν υπάρχουν και γράφονται εξωφρενικά ψέματα τα οποία δυσφημούν τον κόσμο, εκεί υπάρχει ο νόμος εκτός ορίων. Αυτή την κυρία, λέει, δεν την γνωρίζει ο Αντώνης Ρέμος, υπερεύει τις κόκκινες γραμμές και άρχισε να λέει διάφορα ψέματα που τα διαδίδει σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Τώρα δεν θα δοθεί δικαστική συνέχεια αν βγει αυτή η κυρία και το διαψεύσει και ζητήσει συγγνώμη. Τώρα κάθε ο καθένας 25 χρόνια μετά και να λέει πράγματα αστοιχείωτα και να υπονοεί μάλλον πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να πιστέψει ότι θέλει, το λες ότι προφανώς και καλά έκανε ο Αντώνης Ρέμος και κινείται νομικά και οποιοδήποτε θα έκανε καλά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Τον. Το γελάς, δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς, υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπεύια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr.

0: Ατομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
1: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
3: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου ζωγραφιστά, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπήκαμε με Νίκο Βέρτη, συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λαμόγια εκεί έξω, συνελήφθη λέει αστυνομικός στο Βόλο. Κύριος αυτός επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες με το αζημίωτο, ζητούσε μέχρι 700 ευρώ. Είχε δημιουργήσει ταρίφα η οποία ξεκίναγε από τα 250 ευρώ ανάλογα με την παράβαση. Σου λέει, αν έχει κάνει μεγάλη παράβαση, καταλαβαίνεις. Διαβάζω λοιπόν στο εφημερίδα. Ο εν λόγω αστυνομικός, λέει, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αυταρχικός, υπηρετούσε στη γραμματεία του τμήματος και διαχειριζόταν όλες τις κλήσεις που έφταναν και από άλλες υπηρεσίες και έπρεπε να επιδοθούν στους παραβάτες. Σύμφωνα με την έρευνα των αδιάφθορων, λοιπόν, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, τελικά ζητώντας τους χρήματα. Ενώ δεν έστενε την κλήση στο Δήμο προκειμένου να περαστεί στην εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη. Μάλιστα. Όλη η ιστορία ξεκίνησε από καταγγελία ενός Πακιστανού, από τον οποίο φαίνεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές του Αυγούστου. Με προσημειωμένα χαρτονομίσματα πήγε βεβαίως ο άνθρωπος και πολύ καλά έκανε ο Πακιστανός και τον πιάσανε και όλα καλά. Τι να πω, ρε παιδιά, να προσέχουμε ακόμα και στις κλήσεις μας δηλαδή. Φοβερό πράγμα. Φοβεροί είμαστε.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Αυτό ήταν και ο Ηλίας Βρετός με το πρόστιμο. Νέο τραγούδι κυκλοφόρησε, έχει ελάχιστες μέρες που κυκλοφόρησε. Άντε, καλό τάξιδο στον Ηλία. Λίγο νωρίτερα, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες, Δεν Έχω Ιδέα. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι η ημέρα η Πέμπτη που οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι καλύτερη για έξοδο ή για κάποια συνέβρεση, ερωτική προφανώς, ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, σινεμά. Κάντε ό,τι θέλετε να περάσετε εξαιρετικά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων ετών από τον Γιώργο Μαζονάκη, ώρες μικρές θα απολαύσουμε τώρα εδώ στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με τα καπνογόνα του, στα Βέντο Ευαγγελία και μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, για όλους όσους παλεύουμε έτσι λίγο με τη διατροφή, με το βάρος, με το να προσέξουμε λίγο τι να φάμε, με το πήραμε δύο κιλά να χάσουμε δύο. Και γενικά είναι πολλοί κόσμος έτσι, με αυτή την σκέψη και αυτή την ανησυχία. Ένας μύθος μόλις καταρρίφθηκε, αν και δεν ήταν απόλυτα μύθος. Ο κανόνας του φαγητού μετά τις 6 το απόγευμα είναι μύθος, δηλαδή αυτό που λέμε ότι παιδιά μετά τις 6 ώρα, εγώ ήξερα 7, να μην τρώτε τίποτα. Διατροφολόγος αποκαλύπτει την αλήθεια για το δείπνο και την απώλεια βάρους. Εντάξει, βέβαια αυτό ξέρουμε ότι έχει να κάνει και με το τι ώρα θα κοιμηθείς. Γιατί άμα φας 7 η ώρα ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο γεύμα και κοιμηθείς στις 2, είναι 7 ώρες διαφορά. Ξέρω εγώ, τα έχεις κάψει. Μπορεί να γυμναστείς κιόλας. Μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα. Μύθος η αφαγεία μετά τις 6 το βράδυ ως αποτελεσματικός τρόπος αδυνατίσματος. Επίσης, γράφει Daily Mail. Το σώμα σου δεν αρχίζει ξαφνικά να αποθηκεύει ότι τρως ως λίπος όταν το ρολόι δείξει 6 ή 7. Για την αύξηση βάρους, ο μεγαλύτερος παράγων παραμένει το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο. Όπα, με πήρανε. Αν καταναλώνεις τακτικά περισσότερη ενέργεια από όσοι χρησιμοποιεί το σώμα σου, προφανώς θα πάρεις βάρος, είτε αυτές τις θερμίδες οι επιπλέον καταναλωθούν στις 12 το μεσημέρι, είτε στις 8 το βράδυ, ξέρω εγώ. Οπότε το θέμα είναι να είσαι σε αυτό το θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή να καις παραπάνω από αυτά που τρως, αν θέλεις. Επίσης, δεν τρώνε οι άνθρωποι βραδινό την ίδια ώρα, έτσι.

Ο Κάρολος λέει τα είχε με υπηρέτη. Ο πατέρας του Ντόντι Αλφαγέντ είχε χουφτώσει την Νταϊάννα. Ο αδερφός της αδικοχαμένης πριγκίψας Νταϊάννα, ο Τσάρλς Σπένσερ, έβγαλε ένα βιβλίο και διαβάζω εδώ ότι ελάχιστα βιβλία σχετικά με μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις ώστε να θεωρηθούν άξια απάντησης από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, και όμως το κατάφερε ο Τσάρλς Σπένσερ με τα απομνημονεύματά του για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Νταϊάννα, η αδερφή μου, κύκνει ο άσμα. Ο Κόμι Σπένσερ λοιπόν προχωρά σε αποκαλύψεις βόμβα σχετικά με τη συμπεριφορά και του βασιλιά πλέον Καρόλου απέναντι στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. Όσο κατά τη διάρκεια που ήταν μαζί, όσο και λίγο αργότερα. Αυτές οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σε άλλο την κοινή γνώμη, αλλά και έγινε και μια πρωτοφανής δήλωση από εκπρόσωπο των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ. Αν και ως θέμα αρχής δεν σχολιάζουμε βιβλία, η αυτού μεγαλειώτης είχε επίγνωση ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδερφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμα και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια. Επομένως, κάπως συγκαταβατικός ο βασιλιάς Κάρολος λέει ότι συμπαθάτε τον άνθρωπο, έχει χάσει την αδερφή του. Κάτι τέτοιο εγώ καταλαβαίνω ότι είπε ο Κάρολος για τον αδερφό της Νταϊάννας. Οι ισχυρισμοί του Τσάρλς Σπένσερ είναι πάρα πολύ. Είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο της Νταϊάννα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Κάρολο, ο οποίος ακουγόταν παράξενα εύθυμος και σε καλή διάθεση, σε αντίθεση με τους άλλους ανθρώπους που μου τηλεφώνησαν. Αυτό δεν είναι και κάτι. Μπορεί ο ένας από το σοκ να το παίζει χαρούμενος. Μπορεί να σου φάνηκε. Τέλος πάντων. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά έχει πει αυτός ο άνθρωπος και έχει γράψει στο βιβλίο του και για τα παιδιά του, για τον Χάρη, για τον Βίλιαμ. Αλλά προέβη και στο εξής. Σύντομα θα την ξεχάσουμε, του είπε επίσης ο συγκεκριμένος, ο πρίγκιπας τότε Κάρολος. Σύντομα θα την ξεχάσουμε. Μάλιστα. Τι να πω, μου προκαλεί περιέργεια να πάω να πάρω να διαβάσω το βιβλίο. Δεν ξέρω, με τιμή. Θα το σκεφτώ. Το σίγουρο είναι ότι θα βάλουμε 2-3 υπέροχα τραγούδια. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως εδώ, στο Number One Radio Show.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία.

Εδώ είμαστε αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ξεκινήσαμε ο Θοδωρής Φέρης, η Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα τυχαίο. Και τίποτα τυχαίο δεν είναι σχετικά με την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση που θα είναι μεθαύριο. Είδαμε ήδη τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες. Είδαμε ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Καπουτζίδης σχετικά με τις συμβουλές που δίνει η παραγωγή για το τι ώρα να πάει ο κόσμος και από πού να μπει κτλ. Είδαμε ήδη και το πρώτο δείγμα από το merchandise, τα εμπορεύματα δηλαδή, τα μπλουζάκια, τα φούτερ και οτιδήποτε άλλο θα είναι προς πώληση σε αυτή τη συναυλία. Ένα εξαιρετικό φούτερ το φόρεσε η ίδια η Άννα Βύση, μια πολύ ωραία μπλούζα και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Είδαμε τα βραχιολάκια που γράφουν πάνω Άννα Οάκα. Γενικά θα είναι μια συναυλία διεθνών προδιαγραφών, σας το λέω εγώ και θα σας το πω μάλλον τη Δευτέρα που έχω βρεθεί σε πάνω από 100 τουλάχιστον στο εξωτερικό μεγάλων καλλιτεχνών, να δούμε τελικά πόσο θα μπορέσει να ανεβάσει ή αναβήσει τον πύχη σε αυτό το φοβερό στοίχημα, το οποίο εν πρώτης έχει κερδιθεί, γιατί όταν έχει κόψει 85.000 εισιτήρια σημαίνει ότι θα το γεμίσεις, σημαίνει ότι την έκανε στη δουλειά και με το παραπάνω. Για να δούμε.

Αυτός ήταν και ο Νίκος Μακρόπουλος σε μια έτσι πολύ ωραία ερμηνεία στο «Πάρτα όλα δικά σου». Πολύ, πολύ δυνατή φωνή και τόσο διαφορετικό το τραγούδι σε σχέση με την πρώτη του εκτέλεση. Εξαιρετικός number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και κάπου εδώ κλείνω σιγά σιγά και αυτή την εκπομπή, αυτή την Πέμπτη. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της Πέμπτης. Και θα σας αφήσω με ένα τραγούδι που τώρα τα ακούστε κάποιοι, θα πείτε καλά, είναι σαν ανώμαλος, αγόρι μου, σε βλαμμένος, πας καλά. Προσέξτε όμως ο στίχος, εκτός ότι είναι πολύ κεφά το τραγούδι, θα πει κάποιος, ωραία, μήπως είναι λίγο νωρίς. Προσέξτε όμως τι λέει ο στίχος, γιατί δίνει χρονικό περιθώριο. Δεν μιλάει ότι ήρθαν τώρα. Μιλάει για το τι θα κάνω μέχρι να έρθουν. Ποια? Αυτά.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.

με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Live 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous είναι εδώ. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε με Θοδωρή Φέρη, παρακαλώ, είπες, μιας και αύριο έχει και την πρεμιέρα του το αγόρι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα είναι και στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Έχει τη συναυλία στη Λάρισα που μεταφέρθηκε λόγω του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application, γιατί μέσα από την εφαρμογή του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Βλέπεις φυσικά και τις μεγάλες προσφορές. Έρχεται, σου έρχεται με pass notification η προσφορά της ημέρας, ή coupons ή orders και. Φυσικά έχεις Wi-Fi σε κάθε Μασούτη, σε
1: Βέβαια.
0: Κάθε του γωνιά, ώστε να μην χάνεις ούτε κλήσεις, γιατί πλέον με το Wi-Fi έχεις και
1: την
0: ακριβώς. Τα έχεις όλα αυτά. Τι άλλο να σου πω.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω ότι έρχεται πάνω σκιάμος, ολοκαίρινο τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση, είναι ήδη αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει χαμός στη Μόνη Λαζαριστών που το έχει τραγουδήσει, κατευθείαν το τραγουδάγαν όλοι. Υπάρχει ένας διαγωνισμός με την Αναβίση που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο VVIP, οπότε νομίζω ότι δεν θες να το χάσεις αυτό.
1: Προλαβαίνεις.
0: Μέχρι και αύριο. Αύριο γίνεται η κλήση. Γιατί για να ξέρεις, τα εισιτήρια στέλνονται ακριβώς μία μέρα πριν από την Ticketmaster, την εταιρεία που τρέχει όλο το ticket του διαγωνισμού.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω σκιάμος και ερχόμαστε.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό, καμπάνε. Θέλω να θυμίσω μία διαγωνισμάρα που τρέχει με την Αναβίση, ένα διπλό εισιτήριο, που είναι VIP. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός αύριο. Αύριο το απόγευμα στην ουσία θα κάνουμε την κλήση. Δηλαδή με το που λάβουμε την πρόσκληση από την Ticketmaster, η οποία είναι αγορασμένη κανονικά, θα τα πάρετε. Θα πάτε και σε
1: πολύ ωραία
0: πολύ
1: θέση.
0: Ωραία θέση. Με το που το λάβουμε, μέσω από την εφαρμογή θα γίνει η κλήρωση. Διαφάνεια πάντα, όπως και με το spoiler που είχαμε κάνει. Και θα βρεθείτε και να περάσετε ωραία, να μας ταγκάρετε κιόλας με τα ωραία story που θα τραβήξετε. Θα το απολαύσετε σίγουρα.
1: Ναι, ρε,
0: και αν βρέχει, που έλεγε χθες που μπορεί να βρέχει.
1: Ναι.
0: Και αν βρέχει, να ξέρετε, νομίζω ότι είστε στο σκεπαστό κομμάτι.
1: Δεν έλεγα, εγώ καιρό το έλεγε. Να το δίνει Σάββατο 50% βροχόπτωση.
0: 50% έχουμε ακόμα χρόνο. Όλο πιο πάνω, αυτή είναι η Αναβίση.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα τέλειο κουσκουσίνι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έρχεται και ο καινούργιο ντουέτο Γιώργος Σαμπάνης Νίκος Μακρόπουλος, λίγο πριν τη συνεργασία τους. Έχει και μια, νομίζω, τελευταία συναυλία στις 2 του Οκτώβριου ο Γιώργος Σαμπάνης, στο Κατράκιο Νίκη.
1: Ναι, ναι. Κάπου το είδα και εγώ, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω το έχουμε πει και το λέγαμε και παρέα.
0: Γενικότερα ο Γιώργος Σαμπάνης έχει μια μεγάλη αποχή αυτή την περίοδο από τα social και από όλα, ίσως λόγω και της
1: κατάστασης με τον
0: Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, γιατί ήταν αρκετά κοντά. Δηλαδή ήταν 14 χρόνια συνεργάτες, πολλά.
1: Συνεργαζόταν τόσα χρόνια.
0: Ναι, να σκεφτείς, το πρώτο τραγούδι ήταν το...
1: Θα το θυμηθείς
0: σου. Το έλα πίσω στη θέση σου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουν γράψει 22 τραγούδια μαζί. Το οποίο, αν στα πω, είναι και όλα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τέρμα, ώρες μικρές, να περνάς,
1: το
0: δύσκολα φεγγάρια.
1: Μ' αρέσει πάρα.
0: Ξέρεις την ιστορία τώρα, μικρές.
1: Όχι.
0: Είναι μια ιστορία. Η Ελένη Γιανατσούλια λέει ότι αυτό το έγραπτο. Μάλλον η ιστορία που περιγράφει ήταν όταν ήταν με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση, αυτός ναι. Χώρισε. Αλλά βωνιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και μετά την παράτησε γιατί ξαναγύρισε στη γυναίκα του.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Πω, πω, τι είπες τώρα.
0: Ναι. Και έτσι είναι η δημιουργία του τραγουδιού. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε λίγο στην κλειδαρότρυπα πια. Είμαστε του πραγμάτου. Δηλαδή κάποια πράγματα να αξίζει. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω κιόλα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτέ οι ιστορίε που κρύβονται.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν είπαμε και κάτι. Εν τω μεταξύ, σχολιάσαμε καθόλου. Καθόλου. Συνέντευξη Νίκου Καρδέλα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν το είπαμε καθόλου. Αρχικά λάθο.
1: Ποιο?
0: Έπρεπε να έρθει σε μένα.
1: Α!
0: Του το είχα πει.
1: Και τι σου είχε πει?
0: Μου είχε πει όταν, αυτή τη στιγμή μου λέει δεν θέλω να μιλήσω πουθενά.
1: Ναι.
0: Όταν θελήσω θα σου πω.
1: Πήγε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Ναι. Γιατί? Τι είναι καλύτερο αυτό που τώρα. Εντάξει, όλα αυτά τα LSD και τα λοιπά ισχύουν, να ξέρει. Γιατί δεν έχω ρωτήσει εγώ κατηδίαν.
1: Παιδί μου.
0: Του λέω, γιατί έλεγε δεν πίνω κρασί. Του λέω, συνέβη θα μα πει ότι δεν έχει κάνει και ναρκωτικά. Μου λέει δεν έχω κάνει.
1: Θέλω να σου πω εγώ μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Καρβελάς μαζί με την Άννα Βύση έμεναν δίπλα με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Και εκείνη την περίοδο κάνανε και παρέα κιόλας. Γιατί και ο μπαμπάς μου τότε ήταν στα πάνω του, τέλος πάντων, και είχε με την Άννα Βύση είχαν σχέσεις και με τον Νίκο Καρβελά. Και κάποια στιγμή που είχε ξανασχολιαστεί πάλι κάτι τέτοιο, είχα ρωτήσει τη μαμά μου που περίεργη και μου λέει: Ελένα, να ξέρεις ότι δεν έπινε ούτε. Ρε παιδί μου, τίποτα. Ο μπαμπάς μου λέει μπορεί να έβαζε και ένα ουίσκι. Ο μπαμπάς μου είχε τρέλα με τα ουίσκι, τα ξέρεις αυτά τα ναι. παλαιωμένα και αυτά. Που έπινε μία φορά στα 100 χρόνια. Απλά τα έκανε συλλογή. Μου λέει δεν έπινε τίποτα. Ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ.
0: Σε άλλα δεν θα έχει κάτι ο Νίκος να ξέρει. Έγινε ένα θέμα υγείας όντως.
1: Ναι.
0: Που το είχε από μικρό,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: κάποιο
1: ναι.
0: χτύπημα, κάτι.
1: Μα είπε για μια μπύρα που είχε πιει και κάπως ποτέ ξανά. Και το μοναδικό που είχε καπνίσει μία φορά χόρτο. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ότι δεν είναι για εκείνον κάτι τέτοιο. Αυτό.
0: Αυτά είναι. Πρόστιμο από Ηλία Βρετό.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν, ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν για τον Νίκο Καρβέλα, γιατί μου λες για τη συνέντευξη. Εγώ, ας πούμε. Κάπως θα αγχωνόμουν να κάνω συνέντευξη στον Νίκο Καρβέλα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίτα, εγώ επειδή κάνω παρέα με τον Νίκο Καρβέλα,
1: ναι,
0: έχουμε βγει για πόσα φαγητά, συμπαθιόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ καλή σχέση και με αυτόν και με την Έλενα, την γυναίκα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη συνέντευξη, αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα?
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Χωρίς όμως.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια του. Μπορώ να σου πω ότι είναι και λίγο πιο ρο στην πραγματικότητα.
1: Εκεί που θέλω, που θέλω να καταλήξω είναι χωρίς όμως να υπάρχει. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ως τηλεθεατής ή ακροατής.
0: Ότι είναι ρόλος.
1: Όχι ότι είναι ρόλος, καμία σχέση. Ότι μέσα από αυτό μπορεί να, υπάρχουν και κάποια νεύρα, ας πούμε. Ή κάποια...
0: Δεν
1: καμία σχέση.
0: Όχι, όχι, δεν
1: όχι.
0: Είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Θα πει αυτό. Ενώ δεν θα σε θεωρήσει, αν πας και του δώσεις μια αντίθετη γνώμη, για παράδειγμα, ότι είσαι. Ο ποταπός.
0: Σούσου, ο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O. Εντάξει, είμαι και περίεργο να δω τι θα βγάλει η Ελένη Φουρέιρα.
1: Από τραγούδι.
0: Θα είναι στο Λόχαν από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, το, λέω το είπαμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει αυτό. Απλά δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει.
0: Και
1: ξέρω.
0: Νομίζω θα είναι και Παρασκευή και Σάββατο. Αλήθεια. Είναι περισσότερο μόνο Σάββατο, ναι.
1: Οκ. Okay. Μόλις το.
0: Έτσι χαρώ.
1: Μακάρι. Γιατί βέβαια τη πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι.
0: Κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαι περίεργος φέτος τι θα κάνει.
1: Λες να έχει κι άλλους μαζί.
0: Μα έτσι ακούω.
1: Όπα. Του τύπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη, μη
0: κάτι, κάτι αναμενόμενο. Μην φαντάζεσαι ότι έχει κάτι πολύ κόντρα. Κάτι που δεν πάει το μυαλό σου.
1: Τύπο όπως είναι για τη Μαρσό, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι έτσι. Okay,
1: εντάξει.
0: Όχι τη Μαρσό όμως.
1: Okay.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και εδώ είμαστε, παιδιά, σας τα λέμε όλα. Γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σε σημείο παρεξηγήσεως, βέβαια.
1: Σε σημείο παρεξηγήσεως, όντως, κάποιες φορές. Ας ελπίζουμε να μην μας ακούνε αυτοί που. Ας ελπίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς να σας πούμε κάτι. Δίνουμε. Δίνουμε το 100% αυτό την ψυχή για εσάς.
0: Μπορεί να μένουμε και άνεργοι από αυτό, αλλά δεν.
1: Σταμάτα, ρε.

0: για να μπορούν να περνάνε τα μαξίδια σε οποιοδήποτε μασούτι, όσο μικρός κι αν είναι και όσο μεγάλος κι αν είναι. Κάτι το οποίο το σέβονται πάρα πάρα πολύ αυτό. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, έχετε παντού ίντερνετ, αν έχετε το application. Μέσα από το application επίσης μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders. Οι coupons επίσης έχετε και τη μάσκα, το που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ούτε και Mr. Grant. Συγκλονιστικά προϊόντα. Συγκλονιστικά προϊόντα. Και διπλάσιους πόντους στην MasterCard. Αυτά από μένα.
1: Λοιπόν, έρχονται μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χείλη. Ένα αντίλικο είναι στην παρέα σου. Ανακοίνωσαν και το σχήμα. Καμπαρέ. Με τη Χριστίνα Μιλιού. Είδα τα βίντεο και όλα αυτά.
1: Ναι, και εγώ τα είδα.
0: Λοιπόν.
1: Μίλησα και με τη Χριστίνα.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous. Κάτω από όλα
1: Couscous, κάτω από όλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το Daily φυσικά Throwback.
0: Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. 14 χρόνια πριν θα σε πάω, στο 2012. Ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική και στίχους ο Γιώργος Μουκίδης.
1: Πεγκυζίνα. Ναι.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Περιμένω να έρθεις. Μα. Ήρθε μόνο το απόγευμα και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, δεν σ' αγάπησε κανείς. Καρδιά μου, μην αργείς. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Περιμένω εδώ, μέσα στο άδειο δωμάτιο. Κι όλοι λένε είναι μάται όλο αυτό που περνώ. Περιμένω να δω, μα το θαύμα δεν γίνεται. Το φιλί δεν συγκρίνεται με ένα σ' αγαπώ.
1: Πεγκυζίνη. 100%.
0: Ναι.
1: Είναι Πεγκυζίνη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πότε είναι?
0: Το 2012. Μπορώ να σου πω το δίσκο, άμα θες, άμα σε βοηθάει.
1: Όχι,
0: γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, θέλω να πω το δίσκο. Μπαλάντα είναι.
0: Μπαλάντα δεν το λες. Μπορεί να εξάρει και δυναμικό είναι πάντως.
1: Πόπο.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα καλέ αφού το έχεις πει.
1: Όχι. Κάτσε γιατί δεν έχω φύγει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο. Περιμένω να έρθει.
0: Περιμένω να έρθει.
1: Ξέρω να πω σε περιμένω να έρθει.
0: Και πάλι μαζί να φτιάξουμε. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα.
1: Μόνο το απόγευμα.
0: Και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά. Και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρει, δεν σε αγάπησε κανείς.
1: Άκουπαν γιατί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα
1: δεν
0: το ξέρω.
1: Δεν με βοηθά καθόλου.
0: Το ξέρω, το ξέρει.
1: Ποιο είναι. Δεν.

0: Εισιτήριο 1. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι το έχει δειγματίσει ο Σαμπάνης πρώτα στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Το εισιτήριο 1. Ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο inside, έτσι. Δεν...
0: Πάντα.
1: Δεν
0: με inside δουλεύουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό εμείς έχουμε.
0: Γι' αυτό
1: πολύ...
0: το λόγο είμαστε εδώ. Δεν είμαστε τυχαία.
1: Δεν είμαστε τυχαία.
0: Η Λένια Williams.
1: Συγγνώμη κιόλα. Δεν είμαστε.
0: Δεν έχει τη σεβαστή.
1: Δεν είμαστε ότι κιότι τώρα από εκπομπές που κάθεται και ασχολούνται με το τι λείπαν τα πρωινάδικα. Εμείς σας λέμε.
0: Φτιάξαμε αυτά που λένε τα πρωινάδικα.
1: Ακριβώς. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτά που λένε τα πρωινάδικα. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε.
1: Λέγαμε
0: για το εισιτήριο 1.
1: Ναι, για το εισιτήριο να λέγαμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω, είδες που βγήκε το καινούριο τηλέφωνο, αυτό το κλασικό, αυτή τη μάρκα, η κλασική τέλος πάντων που πάνε και παίρνουν όλο το επόμενο. Μοντέλο.
0: Το Fold. Βγήκε τώρα το Fold, το αντίστοιχο, και γέλεγε η άλλη εταιρεία. Βγάλανε διαφήμιση.
1: Το ξέρεις ότι. Κάποιος μου είπε, τώρα μπορεί να είναι και φούμαρο αυτό, αλλά κάποιος μου είπε ότι αυτό το τηλέφωνο που ανοίγει, αυτό το
0: Fold.
1: Το Fold, η εταιρεία αυτή πλήρωσε δικαιώματα στην άλλη εταιρεία για να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Γιατί λέει ήταν η ιδέα της πρώτης εταιρείας. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό στο 100%. Γιατί να ξέρεις, αυτοί είχαν και μια διαμάχη.
1: Καλά, αυτοί πάντα είχαν διαμάχη.
0: Για το Apple Store με το Android Store. Ότι πήγαν και κλέψανε τα application, δεν θυμάσαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, καλά, και που το κέρδισε το δικαστήριο η μία και τη έστειλε την αμοιβή σε κέρματα και έστειλε ένα φορτηγό.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός τότε.
1: Κάτι μου λέει αυτό που λες με το φορτηγό.
0: Ναι. Και σου λέει εντάξει, θα σας τα στείλουμε, λέει το αμοιβή. Απλά δείτε ένα φορτηγό για αυτό κέρματα.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λέμε τρίστητα.
1: Οκ.
0: Σου λέω θα σε πληρώσω, κυρία μου, αλλά. Θα σου το μαρτυρήσεις λίγο.
2: Ήταν Δευτέρα.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.

τραχύλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Απέναντί μου.
1: Κανονικά.
0: Ξανά σε είδα.
1: Στο λάθος μέρος και πάλι μπήκα. Δεν είσαι μόνη. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Κάτι θέλω να σου πω. Αν λέγαμε για αυτήν την γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν και τώρα μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουν κάνει προπαραγγελίες και τέτοια για το συγκεκριμένο το διάλειμμα. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που του χρόνου θα βγει ξανά πάλι καινούριο. Που θα είναι και επαιτειακό μάλιστα. Θα προσπεράσουν το 19, αλλά θα πάνε λέει κατευθείαν στο 20. Στο συγκεκριμένο. Οπότε εγώ το λέω και το αφήνω εδώ πέρα γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ σωστά τα κάνεις όλα. Πάρα πολύ σωστά τα κάνεις όλα και τα λες.
1: Και θέλω να σου πω και για ακόμα ένα trend, το οποίο είναι ταξιδιωτικό trend και λέει αυτό ταιριάζει σε σένα 100%.
0: Σε
1: ναι, βεβαίως. Και είναι το νέο ταξιδιωτικό trend, φεύγω στο εξωτερικό για 2 μέρες. Αυτό είναι το ταξιδιωτικό trend.
0: Τώρα, καμία σχέση
1: βέβαια.
0: Με
1: εμένα.
0: Καμία
1: σχέση με σένα. Είναι από τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και μάλιστα η γνωστή πλατφόρμα αυτή που νοικιάζει τα σπίτια λέει ότι έχει εστιάσει στην Gen Z, η οποία Gen Z είναι και αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια έτσι για πλάκα. Δηλαδή, σου φεύγω για 2 μέρες, ξέρω εγώ, και μετά γυρίζω.
0: Εντάξει, όλο έχει να κάνει με το mentality που έχεις στο να φύγεις 2 μέρες. Τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν σε 2 μέρες θες να δεις όλο το χώρο που πας, θα πεθάνεις. Δεν περάσεις καλά.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια κούραση είναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Ταιριάζει τώρα και μετά. Πότε είναι οι εκλογές, μπορεί κάποιος να μου πει.
0: Οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη.
1: Την άνοιξη θα γίνουν, ναι.
0: Κανονικά, βάσει νόμου, την άνοιξη. Τώρα, αν τις προκηρύξει νωρίτερα, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα. Πάντως εξαρτώνται πολλά από αυτό που καταλάβατε. Γι' αυτό το λέω.
0: Κάπου είδα ένα τρέιλερ που πήγε ο Κασελάκης στο Castle Trash.
1: Τι?
0: Ναι, το είδε.
1: Τι?
0: Ναι, το είδα που το ανέβασε ο Μωραήτης.
1: Έλα, σταμάτα τώρα.
0: Ναι, σαν παίχτη.
1: Αλήθεια. Mm. Περίμενε, κάτσε με σε όλο τον τρόπο.
0: Δεν το έχω ασχοληθεί πολύ.
1: Γενικά ο Κασελάκης έχει αυτή την αμερικανική νοοτροπία, ρε παιδί μου. Γιατί στην Αμερική οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και όλοι είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι. Δηλαδή θα κάνουν και αυτά που εμείς θα τα πούμε καραγκιοζηλίκια σε εισαγωγικά, θα τα κάνουν κανονικά εκεί πέρα. Δηλαδή και θα μεταμφιεστούν και θα κάνουν και μιμήσεις και τα πάντα όλα. Και κάπως έτσι γίνονται πιο αγαπητοί στο λαό. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή τι πήγε να δώσει, ας πούμε.
0: Το είδα το τρέιλερ που το ανέβασε, σου λέει, ο Νίκος Μωραΐτης. Με καυστικό σχόλιο φυσικά, όπως πάντα.
1: Ναι, κλασικά.
0: Ναι. Τι αν πω, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ναι.

0: Με παγκόσμιο φαινόμενο φτάσαμε στο φινάλε. Φινάλε Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα έρθουμε αύριο, γιατί αν μάθουμε περισσότερα για αυτό που λέγαμε πριν, θα σας ενημερώσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εσείς συνεχίζετε εδώ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ του Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Λαέ των Γιαννιτσών, το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr. We'll be right back.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Life 106,3 αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
2: Πολλοί είναι λάτρες του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
5: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
6: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
5: Όλο έτσι λες, αλλά...
6: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
5: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
6: Πάμε τώρα!
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit, όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Life 106,3. Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια, μόνο τα καλά. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννητσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ του Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962 σαν σήμερα Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

τετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Mode και είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σα και σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου, εσείως. Έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική, πληροφορίες που αξίζει να ξέρουμε και φυσικά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την 5η που είναι η τελευταία του Σεπτεμβρίου, πρέπει να σας πω. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Προσδεθείτε και απογειωνόμαστε.

0: καρδιά μου.
1: Για πάμε λίγο στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσουμε την Θέκλα, τη Μυρσίνη, την Μυρτό και τη Μυρτιά, αναλόγως έτσι πώς σας φωνάζουν. Στο σημερινό εορτολόγιο λοιπόν θα συναντήσουμε και την Πέρσα και την Περσεφόνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς εδώ τις εορτάζουσες. Με υγεία ευχόμαστε και μια πολύ όμορφη Πέμπτη μπροστά μας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γενικότερα, χρόνια πολλά και καλά σε όλους μας. Πολύ ωραία ευχή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μόνο να την περιορίζουμε στο όταν γιορτάζουμε κάτι σημαντικό, παιδιά. Χρόνια πολλά για όλους, θα πω εγώ. Πάμε σε πολύ αγαπημένο κομμάτι. Κερνάω σήμερα.

0: σκεφτόμουν τις προάλλες ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ περίεργο με το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τυπικά η χρονιά ξεκινάει τον Ιανουάριο. Στην πράξη, όμως, για πάρα πολύ κόσμο, η πραγματική πρωτοχρονιά είναι τώρα. Νέα δουλειά, νέο πρόγραμμα, γυμναστήρια, χόμπι, μαθήματα, σχολεία, νέες συνεργασίες. Και ξαφνικά όλοι έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να οργανώσουμε ολόκληρη την ζωή μας μέσα σε τρεις εβδομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Για δεκαετίες, ο Σεπτέμβρης είναι συνδεδεμένος με την επιστροφή στην εκπαίδευση, στην εργασία και γενικά σε ένα πιο δομημένο ρυθμό μετά το καλοκαίρι. Ξέρετε, υπάρχει και αυτός ο λίθαργος το καλοκαίρι και κυρίως τον Αύγουστο, έτσι όπου είμαστε στις άδειές μας και γενικότερα τα πράγματα κυλάνε λίγο πιο αργά. Οπότε, αν αυτές τις μέρες έτσι είστε λίγο σαν εμάς και αισθάνεστε ότι όλα ξεκινούν ταυτόχρονα ή μπορεί να νιώθετε έτσι ότι λίγο χάνεστε κάπου, δεν είστε μόνοι. Ολόκληρη κοινωνία να σας πω ότι το ίδιο κάνει. Μην σας γελάει τώρα το ότι τον Ιανουάριο λέμε «Α, θα ξεκινήσω αυτό, εκείνο το άλλο» κτλ. Τώρα είναι η πραγματική πρωτοχρονιά, παιδιά.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, ξέρετε ότι έχω παρατηρήσει. Μερικές μέρες δεν έχουμε κάνει κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και παρόλα αυτά στο τέλος αισθανόμαστε ότι το κεφάλι μας έχει κλείσει και πολλές φορές δεν φταίει μια μεγάλη δουλειά. Φταίνε οι 100 μικρές αποφάσεις. Να απαντήσω τώρα, να το αφήσω για μετά, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να κλείσω αυτό, να στείλω το άλλο, τι θα φάμε, ποια ώρα θα φύγουμε, τι γίνεται στα social. Και κάπως έτσι όλη μέρα αποτελείται από πολύ μικρά tabs που παραμένουν ανοιχτά μέσα στο κεφάλι. Έτσι, πολλές μικρές καρτέλες. Γι' αυτό ίσως βοηθάει τόσο πολύ να έχουμε κάποια πράγματα σταθερά. Όχι επειδή πρέπει η ζωή να γίνει στρατιωτικό πρόγραμμα με τίποτα. Απλά επειδή κάθε πράγμα που δεν χρειάζεται να αποφασίζουμε από την αρχή αφήνει λίγο χώρο για κάτι σημαντικότερο. Είναι από αυτές τις σκέψεις έτσι που έχουμε κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή. Για να το σκεφτούμε τώρα αυτό όμως λίγο περισσότερο με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού κιόλας, λίγο έτσι να ξεχαστούμε.

0: Για να δω το μηνυματάκι σας, με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, αφιερώσεις, μουσικές επιλογές. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει. Χωρίς πολλές ερωτήσεις σήμερα. Το μόνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι έτσι, να ακούσατε λίγο νωρίτερα την εκπομπή. Αν έχετε κι εσείς τις ίδιες αναρωτήσεις ώρες-ώρες, γιατί πολλές φορές μου στέλνετε πίσω μηνύματα και μου λέτε ότι αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε τότε με απασχολεί και εμένα και χαίρομαι. Ξέρω ότι εσείς που είστε εδώ στην παρέα μου είστε τέτοιοι. Θέλετε λίγο να τα ψάχνουμε τα πράγματα λίγο παραπάνω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

Πάμε λίγο στα πολιτιστικά μας. Πολιτιστικό είναι που έχει ενδιαφέρον, γιατί από σήμερα ανοίγει η προπόληση. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας παρουσίασε το πρόγραμμα της νέας σεζόν 26-27 και έχει σχεδόν τα πάντα. Όπερα, τζάζ, ελληνικό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονο χορό, musical, αλλά και συμπράξεις που φέρνουν ακόμα και τη συμφωνική μουσική δίπλα στο hip hop. Χαμός θα γίνει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική. Ένας ιστορικός μουσικός χώρος, παιδιά, δεν χρειάζεται να απευθύνεται μόνο έτσι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Μπορεί κάποιος να πάει για όπερα, κάποιος άλλος για τα ελληνικά του, κάποιος που δεν έχει ξαναμπεί ποτέ σε ένα τέτοιο χώρο να βρει κάτι που του μιλάει, ρε παιδί μου. Η προπόληση λοιπόν ξεκινά σήμερα και οι παραστάσεις αρχίζουν μέσα στον Οκτώβριο για το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Δεύτερη ώρα του Flight Mode, Λίνα Πετρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και από εδώ και πέρα πάμε λίγο περισσότερο προς τη μουσική. Έχουμε ένα θέμα που νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει στα καινούργια τραγούδια, χωρίς απαραίτητα να το έχουμε συζητήσει, θα το δούμε σε λίγο. Φυσικά έρχεται το μουσικό flashback μας και λίγο πριν από το τέλος επιστρέφει το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Οπότε καμία αλλαγή συχνότητας, όλα παίζουν εδώ, για πάμε.

Λοιπόν, διαπίστωση, μουσική διαπίστωση. Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα τελειώνουν πολλά έτσι, καινούργια τραγούδια? Κάποτε ένα τραγούδι 4 ή ακόμα και 5 λεπτών δεν μας φαινόταν καθόλου περίεργο. Σήμερα πολλά τραγούδια μπαίνουν πολύ γρήγορα στο θέμα. Η φωνή ξεκινά σχεδόν αμέσως και πριν καλά-καλά το καταλάβεις ότι έφτασε το δεύτερο ρεφρέν, τέλος. Και έχει ενδιαφέρον γιατί έχει αλλάξει ολόκληρος ο τρόπος που ακούμε μουσική, παιδιά. Έχουμε το skip, να πάμε στο επόμενο. Έχουμε τα previews, να ακούσουμε ένα κομματάκι μόνο. Έχουμε τα reels και τα TikTok τα οποία κάνουν τα κομμάτια δημοφιλή, ναι, μένα, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή κάποιο ρεφρέν μόνο. Έχουμε άπειρα τραγούδια διαθέσιμα με ένα πάτημα. Οπότε ένα καινούργιο κομμάτι πρέπει πολλές φορές να σου δώσει πολύ γρήγορα έναν λόγο για να μείνεις. Και αυτό αλλάζει μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο γράφεται. Δηλαδή λιγότερες μεγάλες εισαγωγές, γρηγορότερα ρεφρέν, πιο άμεσο hook, έτσι να σε κρατήσει, να σε αγκιστρώσει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αν με ρωτάτε. Σίγουρα πολλά κομμάτια είναι βασισμένα σε ατάκες και κάπως έτσι σε κρατούν. Αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να δεις πως η τεχνολογία δεν άλλαξε μόνο το που ακούμε μουσική, αλλά άλλαξε και την ίδια την μουσική. Αυτή που απολαμβάνουμε εδώ στο Flight Mode.

0: Μια που πριν μιλήσαμε για το πώς έχουν αλλάξει τα τραγούδια, νομίζω ότι είναι η τέλεια στιγμή να γυρίσουμε πίσω. Όταν ξεκινάει το σημερινό flashback, προσέξτε κάτι που συνήθως δεν προσέχουμε: την εισαγωγή. Πόσο χρόνο αφήνει το τραγούδι πριν μπει η φωνή, πόσο χτίζει τη μελωδία. Γιατί σε παλιότερες εποχές ένα τραγούδι δεν φοβόταν τόσο πολύ ότι στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα θα κάνεις skip και θα πας στο επόμενο. Και αυτό δημιουργούσε έναν τελείως διαφορετικό ρυθμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε όχι μόνο ένα παλιό τραγούδι, αλλά και ένα παλιότερο τρόπο να ακούμε μουσική.
1: Flight mode, flashback.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 18 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στα Γιαννιτσά, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών Εδέσης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Επιστρέφουμε στο σήμερα για ακόμη μια μέρα. Το πρόστιμο του Ηλιαβρετού βρίσκεται στη θέση του καλύτερου κομματιού αυτής της εβδομάδας στο Flight Mode. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, που έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται μέσα από live εμφανίσεις του Βρετού, πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Αύριο Παρασκευή να σας πω ότι θα το ακούσουμε για τελευταία φορά ως καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, πριν από το καθιερωμένο top 3. Μέχρι τότε όμως το πρόστιμο παραμένει απλήρωτο. Δυναμώνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι η πτήση της Πέμπτης φτάνει στην προσγείωσή της. Σήμερα μιλήσαμε για το Σεπτέμβριο, ως δεύτερη πρωτοχρονιά, για εκείνες τις δεκάδες μικρές αποφάσεις που γεμίζουν το κεφάλι μας. Είδαμε τι ετοιμάζει για τη νέα σεζόν το Ολύμπια και φτάσαμε μέχρι το γιατί τα τραγούδια μας έχουν γίνει όλο και πιο σύντομα. Αύριο έχουμε Παρασκευή. Άρα τελευταία πτήση της εβδομάδας για τελευταία φορά το καλύτερο κομμάτι μας και φυσικά το top 3 του Flight Mode. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, μηνύματα, αφιερώσεις, για όλα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, την Λίνα Πέτριανου. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο πάλι ξανά στο τέλος της εβδομάδας μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και η ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπει καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, σε Remix 2026. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση!
1: Κι αν η καρδιά σου

Έλικο Κίνου και τι σου χρωστάω, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Φταίνε οι νύχτες, και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς για τη Σταυρούλα. Έρχονται Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τη Μέρη, και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για το Σταύρο.

θάνατος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: είμαστε μαζί.
1: Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Ρούλας, και σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη και στη Μυρτώ που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και η ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Μανώλη, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Δέσποινα Βανδύ, Λυπάμαι για την Ανθρώπινη.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Αναβίση, όχι γιατί, μια επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν, στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για τον Κώστα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και πρώτες έρχονται οι επιλογές του Διονύση και της Σοφίας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και αμέσως μετά Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: πολύ.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Ακοσέως και ισανότερα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και Δισήρο. Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, καθώς έχουμε μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκουλ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά του χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στη τιμή του χρυσού. Σαν σήμερα το 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Νίκο Βέρτη, Θυμάμαι για την Κωνσταντίνα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήταν η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.